0: και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Εδώ είμαστε και πάλι η δεύτερη ώρα για σήμερα, Τρίτη, φίλες και φίλοι. Το 2 στην τιμή του 1 συνεχίζει. Παρέα πάντα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου, όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, πάμε.

0: Έλα, ήρθε ώρα τώρα να μας θυμίσεις κάτι ωραίο.
1: Ναι, θα σας θυμίσω λοιπόν ότι 1η του μηνός, όπως 1η Σεπτεμβρίου του 1984, μετά από 25 χρόνια καριέρας με τον Άικ Τάρνερ και αφού χώρισε μαζί του, η
0: Τίνα
1: Τάρνερ,
0: έτσι,
1: κατέκτησε το πρώτο σόλο νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ με το τραγούδι What's Love Got to Do With It, το
0: κομματάρα,
1: οποίο είναι, δεν το συζητώ.
0: Κομματάρα.
1: Αυτό το τραγούδι ενέπνευσε και τον τίτλο της βιογραφικής ταινίας του 1993 με την Άντζελα Μπάσετ, η οποία ήταν και υποψήφια για Όσκαρ.
0: Μάλιστα.
1: Το
0: φοβερή ταινία.
1: Φοβερή ταινία, πραγματικά.
0: Φοβερό κομμάτι, πραγματικά.
1: Εξαιρετικά.
0: Και αγαπάμε Τίνα πάρα πολύ.
1: Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Και για τη ζωή της, όχι μόνο για τη μουσική της.

0: Λοιπόν, εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα κατηγοράσω ότι τέλος πάντων μανουφικίζω.
1: Όχι, δεν σε κατηγορώ.
0: Τα έχεις και εσύ όμως τα δικά σου.
1: Έχω.
0: Αν και δεν είναι μαναφούκι, μ' αρέσει αυτό που.
1: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι που εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι. Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ. Και είναι και πολύ χαμηλών τόνων και πολύ ισορροπημένα παιδιά.
0: Ναι. Και σαν και εμένα.
1: Ναι, και χαμηλών τόνων και ισορροπημένο παιδί πάνω απ' όλα. Σε μία συνέντευξή της λοιπόν στην Daily Mirror, η Ζεντάγια, επειδή ρωτήθηκε πώς είναι να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, γιατί παίζουν μαζί στις ταινίες του Spider-Man, είπε: τι να σας πω, είναι εξαιρετικά. Εγώ αισθάνομαι πολύ ασφαλής, είναι πολύ ευγενικός με όλους. Και μάλιστα, για να σου πω και λίγο το μαναφούκι, είπαν ότι μάλλον αυτό είναι σπόντα για τους υπόλοιπους, ότι δεν το κάνουν.
0: Ναι, κάτι που δεν γίνεται με.
1: Έτσι. Ναι, okay. Και είπε και κάτι πολύ όριμο, θεωρώ, για την ηλικία της, ότι ξέρουμε ότι είμαστε διάσημοι και δεν μπορούμε να προστατευτούμε πάντα, θα μας βλέπουν, αλλά ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ιδιωτικό,
0: ναι,
1: το κρατάμε.
0: Okay.
1: Καμπανάκι. Ναι. Άμα θες να κρυφτείς,
0: ναι,
1: μπορείς.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Το ίδιο κάνω κι εγώ.
1: Μα το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Όχι από τους παπαράτσι.
1: Από πού?
0: Από τα call centers. Όχι τα call girls.
1: Όχι τα centers.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και ανατριχιαστικό είναι.
0: Και το φέρνουμε στην εκπομπή όπως και άλλα παρόμοια, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση αυτά τα πράγματα να τα βγάζουμε στον αέρα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κούκλες που τους σεξ που μοιάζουν με παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά μια επίσημη έρευνα για τον κινέζικο λιανοπολιτή Σέιν, mm-hmm, μετά από αναφορές για πολλαπλές παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με τον Guardian, λοιπόν, και όχι με κανένα άλλο ταμπλόιντ,
1: έτσι,
0: η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει αρχικά στην πώληση παρανόμων προϊόντων από την Σέιν, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα.
1: Ναι, μου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο, έτσι.
0: Η έρευνα στοχεύει να εντοπίσει τις αδυναμίες του συστήματος και να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών. Το λέμε, σημειώστε το όσοι έχετε παιδιά. Εντάξει.
1: Εντάξει.

0: τι μας έχει σήμερα, για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη η μουσική ενότητα μιλάει για ντουέτα.
0: Ναι, όπως κάθε Τρίτη.
1: Εντάξει. Και είναι ένα ντουέτο το οποίο εγώ, ας πούμε, προσωπικά το έχω λατρέψει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έχω λατρέψει για όλα του. Και για αυτούς που συμμετέχουν και για τη μουσική του και για τα πάντα όλα. Easy Lover.
0: Μια χαρά.
1: Philip Bailey, Phil Collins, 1984, και ποιος δεν το έχει τέλος πάντων αυτό. Ο Phil Bailey ήταν πολλά πολλά χρόνια μέλος των Earth, Wind and Fire.
0: Συγκροτηματάρα.
1: Τώρα τι να συζητάμε. Και βεβαίως ξέρετε ότι ο Phil Collins ξεκίνησε από τους Genesis, άλλο τεράστιο γκρουπ. Συνεργάστηκαν για αυτό το pop της δεκαετίας του 80, από το άλμπουμ του Philip Bailey Chinese Wall.
0: Ναι.
1: Αν και το κομμάτι ήταν μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία του Bailey, ο Collins σημείωσε ξανά επιτυχία την επόμενη χρονιά με το Separate Lives, το ντουέτο που έκανε με τη Marilyn Martin. Για τον Collins αυτό το ντουέτο δεν ήταν hit.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν για τον άλλον.
0: Όπως και να είναι, για την
1: κομματάρα.
0: Εποχή.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ με το που τελειώνει η εκπομπή δεν πρόκειται να ξανά.
1: Ζούμε σε επιθετικό περιβάλλον.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ας πούμε το.
1: Το bullying. Πραγματικά.
0: Που υφίσταμε από την ομάδα παραγωγής.
1: Ναι, ναι, όλοι γελάνε.
0: Λοιπόν. Εντάξει.
1: Εντάξει. Μαζί σου, μαζί σου.
0: Βρες άλλον παρτενέρ.
1: Απαπα, άλλο ναι. Παραγωγό.
0: Ναι. Α, παίζει και αυτό. Ναι, εντάξει. Το είχα σκεφτεί. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως μόνο.
0: Ναι. Mm. Θα δείξει, αύριο θα δείξει.
1: Όχι, όχι.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας.
1: Και μαζί
0: μας. Η Βασιλεία Πέτρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν τι νόμιζες.
1: Στη γωνία ο Γιωργακόπουλος.
0: Λοιπόν. Όχι, οκ, okay, δικό μας παιδί.
1: Δικό μας, κατά δικό μας.
0: Λοιπόν, Κώστας Γιωργακόπουλος στην παραγωγή και στο τρολάρισμα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβήτα.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Στο

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

της αγάπης θησαυρό, κρυμμένο άστρο του ουρανού σου λαμπερό. Κρύβεις θαμμένο της αγάπης θησαυρό.

στα κοχύλια φορτωμένα. Τα δυο σου μάτια γαλανά και βουρκωμένα. Μια χορδή και 700.000 φορτωμένα. Τα δυο σου μάτια γαλανά

Κι εγώ που στέκω τώρα και στα λέω, το τελευταίο μου χαρτί για σένα και

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή κονδύλου.

0: 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφα...

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων

0: προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, μες στην καλή χαρά, θα έλεγα.
1: Καλή χαρά και τσαχπινιά,
0: ναι,
1: τι
0: όταν είναι φθινόπωρο, αλλά μοιάζει για καλοκαίρι, δεν είναι ωραία? Γιατί?
1: Καλοκαίρι, εγώ κρατάω το καλοκαίρι.
0: Κράτα εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ
1: αυτό
0: κρατάω ότι είναι 2 Σεπτέμβρη σήμερα, αυτό κρατάω.
1: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας.
0: Μάμας εν πάπας. Όχι, άσχετο.
1: Και έχουμε και Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχεις καλό είναι.
1: Ε? Εγώ έχω απέναντί μου ένα κοσμά κατραμάδο.
0: Mm-hmm. Μαυρισμένο, όχι.
1: Όχι, εντάξει, έχεις πάρει τα χρωματάκι σου.
0: Έτσι είναι αυτά, άμα έχεις χρώμα, είπαμε, έτσι περνάς μια χαρά, έχεις λεφτά. Τι...
1: Ο κατραμάδος έχει το εξής.
0: Είναι λίγο πιο μαυρισμένη η Εύη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο πιο πλούσιος εδώ μέσα.
1: Ο κατραμάδος έχει το εξής θετικό. Πήγα να πω καλή κουβέντα για σένα αμέσως εκείνη, mm-hmm, να κυρώσεις. Mm-hmm. Έχει το εξής θετικό. Επειδή έχει ανοιχτό χρώμα μάτια, όταν αρπάζει λίγο το δέρμα, είναι σαν να κάνουν ένα ξεφοντάρισμα.
0: Έτσι.
1: Φαίνονται λίγο πιο έντονα.
0: Έτσι
1: το χρώμα τους.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε είναι ωραίο.
0: Όσο
1: αυτό
0: είναι καλοκαίρι, μετά αλλάζει το χρώμα το χειμώνα.
1: Μετά είναι εκείνο το ξεπλημένο, το ξεβαμένο.
0: Μετά είναι άλλο χρώμα, δεν είναι πλέον γαλάζια. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα. Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Στραβωμένη.
0: Το περίμενα αυτό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, με κάποιες ζέστες ακόμα. Αλλά από σήμερα, από αύριο, έτσι λίγο αλλάζει ο καιρός. Από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Θέλω.
0: Τι να σου πω, θέλεις δεν θέλεις, θα αλλάξει ο καιρός.
1: Θέλω.
0: Και από τις 11 Σεπτέμβρη που ξεκινάνε και τα σχολεία Παρασκευή,
1: ναι,
0: θα αλλάξει μια και καλή ο καιρός. Έτσι, ωραίο είναι αυτό. Πότε έκλεισαν τα σχολεία, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, πέρασαν 3 μήνες.
1: 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία, mm-hmm, θα πάνε, θα αγιαστούν και γεια σας.
0: Ναι, θα δώσουν και βιβλία όμως λογικά. Τι αστείο λέω. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δες λιγάκι το ημερολογιό σου. Έτσι το είδαμε, είναι 2 του Σεπτέμβρη.
1: Το είδα πριν και σου είπα και ποιος γιορτάζει.
0: Ναι, μέχρι εκεί, λοιπόν.
1: Δεν κοιτάω παραπάνω το ημερολογιό μου τώρα.
0: Μην το κοιτάς. Εξήγησε όμως κάτι. Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα σε διάφορα site πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου.
1: Οκτωβρίου.
0: Γιατί? Καταρχήν, τι σόη είδηση είναι να σου λένε κάθε μήνα πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος να μην πληρωθούν οι συντάξεις?
1: Όχι, υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος είναι χωρίς λεφτά από τις 10 του μήνα,
0: ναι,
1: και περιμένει να πληρωθεί την
0: και
1: επόμενη.
0: Και άμα του γράψει για... δηλαδή μια είδηση ότι είναι η τάδε ημερομηνία, θα αλλάξει κάτι. Το καταλαβαίνω.
1: Θα ξέρει αυτό. Μέχρι πότε πρέπει να ζήσει με δανεικά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα με αγχώνει ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουν να δώσουν τις συντάξεις. Καταλαβες. Ναι. Δεν μου ακούγεται υγιές, δεν υπήρχε παλιότερα.
1: Πολλά πράγματα δεν υπήρχαν παλιότερα και υπάρχουν
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό το είχε έτσι εγκαθιδρύσει έτσι, ο Παπαδάκης ο αείμνηστος. Mm-hmm. Στο πρωινό του που ασχολιόταν από παλιά με τις συντάξουλες. Έτσι, και σου έλεγε και πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις. Αλλά τώρα ρε παιδιά, κάθε μήνα αυτό το πράγμα. Έχουμε αγωνία μήπως?
1: Αγωνία με λαχτάρα.
0: Ωραία.
1: Ε,
0: δεν είσαι ακριβώς έτσι. Παίζουμε κάτι άλλο σε μουσική.
1: Έλα τώρα. Να μην σου κάνω ένα διαφορετικό διάλειμμα.
0: Έτσι, είναι και αυτό.

0: έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Να πάμε, αφού το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Τώρα, ευγενικά, ξεευγενικά, αυτό είναι. Τι να σου πω τώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Να τα πούμε όλα μαζί, να τελειώνουμε τώρα τα χειμωνιάτικα.
1: Αμέσως επόμενη είδηση είναι το ποια είναι τα τριήμερα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν τα λέμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα λέμε.
0: Τώρα τι, νομίζω 25 Οκτώβρη είναι Κυριακή.
1: Όχι τα τριήμερα, οι αργίες.
0: Τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα. Δεν τα λέμε, ετοιμάζεται. Βιάζεται. Λοιπόν... 25 Οκτώβρη είναι η αλλαγή της ώρας, Κυριακή.
1: Και 28 Οκτώβρη.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.
1: Βέβαια. Θα με αναγκάσεις πάλι να δω το ημερολόγιο.
0: Έτσι, αναγκαστικά.
1: Είσαι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, 2 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι.
1: 2 Σεπτέμβρη, μα.
0: Είδες.
1: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τώρα.
0: Εγώ.
1: Ναι, γιατί εσύ είσαι χειμωνάκιας.
0: Μέχρι στιγμής το ίδιο, δυστυχώς. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το καλοκαίρι. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, τι έχει γίνει 2 Σεπτέμβρη.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, διαφεύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα ξεσπάει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λήγηκε επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958, διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου.

0: υπάρχει κάτι που κάθε φορά που το διαβάζω, mm-hmm. από τη μία προβληματίζομαι, από την άλλη καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Μόλις φύγει μία διασημότητα, ένας θρύλος, ηθοποιός, τραγουδιστής ή οτιδήποτε, αρχίζουμε και ακούμε για δημοπρασίες προσωπικών αντικειμένων.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόλις, πολλές φορές είναι και πολύ μετά.
0: Αυτό πρόκειται να συμβεί στις 21 Σεπτεμβρίου με αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό. Σε δημοπρασία στο Παρίσι, περίπου 285 αντικείμενα, ανάμεσά τους ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ακόμα και νυχτικά. Πριν από τη δημοπρασία θα γίνει μια έκθεση με αυτά τα αντικείμενα, η οποία θα έχει μάλιστα και ελεύθερη είσοδο. Τα αντικείμενα προέρχονται από τις κατοικίες της στο Σαν-Τροπέ και το Παρίσι και η τιμή εκκίνησης των αντικειμένων είναι από 20 έως και 10.000 ευρώ.
1: Αξεκίνηση. Εκκίνηση. Τώρα φτάσουμε τα εκατομμύρια κάποια στιγμή.
0: Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτή τη δημοπρασία θα δοθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό και στο γιο της Νικολά Ζακ Σαριέ. Στη δημοπρασία, λέει, περιλαμβάνονται σημαντικά αντικείμενα όπως αφίσα της ταινίας και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, χρυσό βραχιόλι γάμου, προσωπική γραφομηχανή και κόκκινες μπότες της ηθοποιού.
1: Αυτές οι κόκκινες μπότες μπορεί να πουληθούν πολύ περισσότερο από 10.000 ευρώ.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, εγώ απορώ μερικές φορές. Στην αρχή σκέφτεσαι, ναι, θα τα πάρουν κάποιοι θαυμαστές, μετά λες, οι θαυμαστές έχουν φύγει από τη ζωή. Οι περισσότεροι, ή φεύγουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εκτός κι αν είναι νεότερης γενιάς άνθρωποι, οι οποίοι επενδύουν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί που ήταν στην ηλικία της Μπριζίτ Μπαρντό, ή έχουν φύγει, ή φεύγουν τώρα κοντά εδώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως πολλοί που λατρεύουν φιγούρες.
1: Ναι. Λεφτά υπάρχουν.
0: Του παρελθόντος.
1: Ναι, μπορούν να τα δώσουν σε. Κοίτα εδώ τώρα οι μπότες του Ναπολέοντα, ξέρω και εγώ. Και εδώ οι μπότες της Μπριζίτ Μπαρντό. Αυτοί δίνουν τα λεφτά.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εγώ εδώ είμαι. Γιατί περιμένω, κάνω υπομονή. Τι λες τώρα.
0: Είδα άλλα δύο αντικείμενα.
1: Τι θα ακούσουμε.
0: Θα δημοπρατηθούν επίσης και δύο περιλέμια για σκύλους, τα οποία είχε παραγγείλει η ηθοποιός για τα κατοικίδια της και έχουν μια μεταλλική ταυτότητα χαραγμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας στα δικά της.
1: Εντάξει, οκ. Είχε αρκετά
0: κατοικίδια. Έστω πας στη δημοπρασία.
1: Ναι.
0: Θα αγοράσει το περιλέμιο του σκύλου της Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Άμα είναι τσάπα, είναι ευκαιρία. Μόνο 5 χιλιάρικα.
0: Τι να πω.

0: να δώσουμε χαιρετισμούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που μας γράφουν, μας στέλνουν μηνύματα έτσι και μας λένε καλά λόγια, όπως η Μαρία.
1: Να είναι
0: τώρα
1: καλά.
0: Επίθετα δεν σας λέω γιατί.
1: Τώρα μην...
0: Όπως η Σταυρούλα επίσης. Να... Μαρίες είναι πολλές. Αλλά μία Μαρία μας στέλνει αυτές τις μέρες. Έτσι. Μία Βίτα. Είναι αρκετοί που μας
1: τα
0: λένε καλά
1: σε όλους.
0: Ευχαριστούμε,
1: εσάς.
0: Ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκει στα social media. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαυρισμένη. Καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος είναι μαυρισμένος.
1: Γιατί το τονίζεις το ότι είμαι το χρήμα μαυρισμένη.
0: Το χρήμα τρέχει. Έτσι, ρέει το χρήμα. Όσο πιο μαυρισμένος. Έτσι, τι με τις λογικές κάποιον, παιδί μου, εγώ φταίω.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τι να μου πεις κι εσύ, τι να σου πω κι εγώ. Εγώ φταίω με αυτά που λένε. Επίσης λένε και το άλλο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ορίστε, για αλλού πήγαινα, αλλού με πας με αυτό το μαύρισμα σήμερα.
1: Τόσο έτσι, πολύ
0: έχουμε,
1: σε πνέω.
0: Έχουμε τέτοιο, πώς το λένε, έχουμε αύξηση της περιουσίας των Ελλήνων, να ξέρεις.
1: Όχι η δική μου σίγουρα.
0: Όχι, όχι. Είναι, 6, είναι και τα 6 εκατομμύρια.
1: Δικά μου.
0: 170.000 φορολογούμενοι, όλοι. Είμαστε εκεί μέσα σε αυτό το νούμερο.
1: Ναι.
0: Όλοι αύξησαν την περιουσία τους κατά 4,7 δισεκατομμύρια.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Τρέχουν τα δισεκατομμύρια.
1: Και εγώ γιατί δεν τα έχω δει.
0: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, είναι της ίδιας λογικής αυτού του μαυρίσματος.
1: Εγώ θα έλεγα γενικότερα μέχρι τώρα ότι μαυρίσαμε από το κακό μας, αλλά...
0: Από το ξύλο μπορεί κάποιοι, επίσης. Άλλοι, δεν ξέρω. Αλλά τι να σου πω τώρα. Έτσι
1: είναι,
0: λένε...
1: Ή βγάζουμε ας πούμε τα μέσα έξω, μαύρισε η ψυχή μας και το βγάζουμε προς τα έξω.
0: Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Αυτά που λες, είμαστε πλούσιοι και δεν το ξέρουμε. Αμέσως μετά βέβαια, όταν αρχίζει και σου λένε θα σου δώσουμε 10 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ ας πούμε, κάνεις πανηγύρι. Έτσι, γλιτώνεις 3 ευρώ, 2 ευρώ στο γέμισμα, δεν ξέρω πόσο γλιτώνεις. Ούτε καν, δεν ξέρω. Καταλαβες. Ή σου λένε αυτό το μουσι. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε τώρα. Έχουν περάσει 2 μέρες. Είναι τρίτη σήμερα. Τρίτη μέρα δηλαδή. Που φτύνηναν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το είδες. Εγώ πήγα.
1: Γιούργια.
0: Έψαξα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ακριβήναν. Έχουν τα πελάκια όλα που έχουν αυτή την ειδική
1: σήμανση.
0: Σήμανση. Έχουν βάλει αυτό, ναι. το τι σήμανση. Δηλαδή αυτά δεν τα περίμενα εγώ να τα δω στη ζωή μου, αλλά τα βλέπω ρε παιδί μου. Έτσι, η σήμανση σου λέει για το κράτος, την προσπάθεια του κράτους. Η σήμανση κανονικότατα. Δεν σου λέει έκπτωση και τέλος. Έχει και τη σήμανση την κανονική. Λοιπόν, πάω εγώ και βλέπω ας πούμε ένα προϊόν που το έπαιρνα 1,25 και το οποίο ήταν με έκπτωση, αλλά ήταν πολύ καιρό με έκπτωση, ήταν κάνα 2 μήνες με έκπτωση και το έπαιρνε 1,25. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα για το τι συμβαίνει στην αγορά. Αυτό όλο τον Αύγουστο ήταν 1,45. Τώρα έγινε 1,36 και σου λέει είναι στην προσπάθεια. Περιώνεις δηλαδή και 11 ευρώ παραπάνω.
1: 11 λεπτά.
0: 11 λεπτά παραπάνω για την προσπάθεια. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι τρίκαστα. Δηλαδή σου κόβουμε 10 λεπτά από το πετρέλαιο, αλλά ατυχία αυξήθηκε το πετρέλαιο.
1: Δεν έχω προκάμει ακόμα να πάω σούπερ μάρκετ. Θα σου πω την αμαρτία μου.
0: Να προκάμεις, γιατί σήμερα κιόλας.
1: Θα πάω και θα σου πω.
0: Άντε αύριο, το πολύ.
1: Να κάνω το τσεκάρισμά μου.
0: Δεν ξέρω. Τα ίδια site που λένε για μαύρισμα είναι τα ίδια site που σου λένε ότι κάνουν 9,5% μείωση. Παιδιά, άμα ήταν για 9,5% μείωση πραγματική, θα ήταν καλύτερα πράγματα, να το βλέπαμε κι εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια φαίνεται στο ταμείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: εντάξει,
1: τα πράγματα που αγοράζεις πάνω κάτω είναι συγκεκριμένα. Όταν από εκεί που με 150 ευρώ ας πούμε παράδειγμα έπαιρνες πράγματα για ένα μήνα, σου βγάζω έξω κάποια τυριά, κάποια που χαλάνε ας πούμε. Όταν έπαιρνες με 150 ευρώ και τώρα έχεις φτάσει να πλησιάζεις τα 3 εκατοστάρικα.
0: Τι να σου κάνουν και τα 9,5%. Πάντως θα σας πω κάτι, 9,5% μπορεί να είναι σε σχέση με το προηγούμενο μήνα τις τιμές. Αν πας 2-3 μήνες πιο πριν, είναι σίγουρο πιο ακριβά.

0: Και περνούσαμε ωραία.
1: Με εκείνη την παρέα. Λοιπόν.
0: Και με δάφτη την παρέα. Για λέγε.
1: Έχω καιρό να κάτσω να σου συζητήσω για ανακαλύψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα σε πάω έτσι σε...
0: Τι ανακαλύψαμε?
1: Ανακαλύφθηκε, άκου τώρα, δώσε βάση. Ένα αρχαίο νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Σαχάρας.
0: Και καρχαρίες και νεκροταφείο αρχαίο και στη Σαχάρα. Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι υπήρχε νεκροταφείο, ναι, καρχαριών που πήγαν οι άνθρωποι τότε και κάνανε νεκροταφείο καρχαριών?
1: Όχι.
0: Α, πώς γίνεται?
1: Απλά ότι κάποτε η έρημος ήταν μια θάλασσα με πλούσιο οικοσύστημα, αλλά για κάποιο λόγο ήταν ένα σημείο. Είναι γνωστό ότι γενικότερα τα θαλάσσια κήτη επιλέγουν να αποδημήσουν σε συγκεκριμένα σημεία των ωκεανών.
0: Ναι, ναι. Άρα κάποτε
1: ήταν ένα τέτοιο σημείο.
0: Άρα εκεί κάποτε είχαν λιώσει πάλι οι πάγοι, είχαν ανέβει οι στάθμες και το νερό είχε πάει μέχρι τη Σαχάρα. Την εξηγείται διαφορετικά.
1: Λοιπόν, στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, που βρίσκεται λέει στη δυτική έρημο της Αιγύπτου, το μεγαλύτερο τμήμα της Σαχάρας εντός της Αιγυπτιακής επικράτειας, βρέθηκαν τα νέα στοιχεία για το υδάτινο παρελθόν της περιοχής. Υπολογίζεται ότι όλα αυτά συνέβησαν πριν από 145 έως 66 εκατομμύρια χρόνια. Μιλάμε πολύ πίσω. Αλλά
0: εντάξει, πρόσφατα
1: σου
0: είναι.
1: Δίνει ένα δείγμα του πώς εξελίσσεται και πώς διαμορφώνεται αυτός ο πλανήτης. Προηγούμενες έρευνες στην περιοχή είχαν εντοπίσει επίσης απολυθώματα ψαριών, θαλάσσιων χελωνών και άλλων θαλάσσιων ερπετών.
0: Γενικότερα, αν ασχοληθείς με το χρόνο και με το σύμπαν, θα χάνεις λίγο, δηλαδή... Η Γη έχει γεννηθεί πριν από 2,2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια. Άρα τα εκατομμύρια τι είναι? Τίποτα. Στα γόνατα στον ωκεανό, και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια έχει ακόμα ζωή, από ό,τι λένε οι επιστήμονες. Έτσι, αυτά τα νούμερα με ζαλίζουν. Έτσι, είναι ασύλληπτα για μας. Επίσης, τα νούμερα που λένε ότι μέσα στον γαλαξία μας υπάρχουν κάτι δισεκατομμύρια ήλιοι.
1: Ναι.
0: Ναι, και έχουμε 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν αναγνωρισμένους. Δηλαδή, μένεις χαζός τελείως. Δηλαδή, απλά δεν ασχολείσαι με αυτά τα νούμερα. Τι να ασχοληθείτε?
1: Και εμείς ασχολούμαστε με κάτι πράγματα.
0: Ναι, όταν λες λοιπόν κάτι, πόσο είπες, 35, 56, πόσο είπες, εκατομμύρια 66. χρόνια, 66, είναι τίποτα. Λες, εντάξει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κόσμος Κατρεμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Άκουγα ένα παραγωγό στο κρατικό ραδιόφωνο της προάλλες. Μεγάλο, γνωστό άνθρωπο, μεγάλη ηλικία, αλλά γνωστό άνθρωπο που έλεγε σήμερα θα παίξουμε φθινοπορεινά και χειμωνιάτικα τραγούδια. Ακόμα δεν ήταν 1η Σεπτέμβρη, δεν είναι χθες. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το παιδί μου, ο παραγωγός. Έλεγε, αλλά εμείς θα νιώθουμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κατάλαβες, δεν ξέρω.
1: Να μαζευτούμε όλοι εμείς οι καλοκαιράκιδες. Να σας βάλουμε σε μία τάξη εσάς τους χειμωνάκιδες.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι ως εξής. Λεφτά στην άκρη, να μην έχεις έννοια, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ώρα, θάλασσα, όχι πισίνα, έτσι, ωραία θάλασσα και απλή ζωή, πώς να σου το πω, ωραίο φαΐ, απλή ζωή, τελεία εκεί, δεν έχει κάτι άλλο. Άμα μου έχεις εξασφαλισμένο αυτό να μην τρέχω σαν τον τρελό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, βεβαίως, χαιροπολύ χαιρόπουλος.
1: Και βουνό, δάσος, ποτάμι.
0: Ωραίο είναι και αυτό. Μου κάνει. Και αυτό, δροσιά, ναι, βέβαια, τι. Αλίμονο. Φέτος εγώ έτσι γύρισα. Σιγά μην πλησίαζα, έχω νησί. Με τέτοιες τιμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τέλος σε λίγα λεπτά.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί σας.
1: Παρεούλα.
0: Έχουμε μια τάση του TikTok. Έτσι. Παιδί μου, τόση λίγο σημασία. Έτσι, πού ζεις, δηλαδή, είναι δυνατόν. Εσύ πλένεσαι όταν πας σε ραντεβού με άντρα. Πλένεσαι. Είσαι πιστοδρομιά. Η νέα τάση του TikTok είναι ότι δεν πρέπει να κάνεις μπάνιο πριν το ραντεβού. Και αν θέλεις να το απογειώσεις το ζήτημα, προτείνει εδώ και ιδρωμένα ρούχα να φορέσεις. Έτσι λέει, μυρίζουν καλύτερα οι σεξουαλικές φερομόνες και υπάρχει περισσότερη σεξουαλική έλξη. Καταλαβες, δεν έχεις έλξη σεξουαλική, γι' αυτό τα λες αυτά. Είστε οπισθοδρομικοί, όσοι δεν πλένεστε.
1: Λοιπόν,
0: να το ξέρετε αυτό.
1: Εγώ θα πω ότι αυτό το trend του TikTok...
0: Δεν μιλάμε, εμείς δεν μιλάμε αγγλικά, έχουμε ελληνική γλώσσα.
1: Πρώτος διδάξας ήταν ο Ναπολέοντας, ο Βοναπάρτης, ο οποίος σε επιστολή του προς τη σύζυγό του η Ιωσήφινα, της έγραψε: «Έρχομαι σε 3 μέρες, μην πληθείς».
0: Εντάξει, αυτός ήταν σωστός, εσύ. Ήταν άντρας με τα όλα του. Μη γελάς καθόλου, και εμένα μια πρώην μου έτσι έλεγε: «Μ' αρέσει η φυσική σου ομορφιά, μην βάζεις αρώματα». Γιατί? Φυσική μυρωδιά, σου λέει ο άλλος.
1: Είναι άλλο το μη βάζεις αρώματα και άλλο το μη μπλένεσαι.
0: Ναι ρε παιδί μου, ήταν ένα προκατακτικό. Ήταν η εποχή της αθωότητας, που πλενώσουν αλλά δεν έβαζες αρώματα. Καταλαβες, τώρα το έχουν απογειώσει. Είναι και αυτή μια πρόκληση στο TikTok. Έλεος. Εντάξει, είναι, δεν πεθαίνεις τουλάχιστον.
1: Παλιά δεν λέγανε πλήσου και έρχομαι.
0: Γδίσου και έρχομαι.
1: Δεν ήταν πλήσου.
0: Γδίσου, γδίσου. Έχεις αποφύγει όλα τα γδίνομαι, κάνω, δείχνω. Σεξ δεν ξέρω τι έγινε.

0: Αχ, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Τώρα ωραία. Με τόση μπίχλα.
0: Εμπίχλα και εσύ τώρα. Χαμός, χαμός.
1: Θα σε πάω μπροστά εγώ. Θα σε εξελίξω.
0: Μπροστά πάμε με αυτό εδώ λέμε. Άμα πλένεσαι είσαι όπως στα δρομικιά.
1: Σταμάτα. Φινλανδοί έχουν δημιουργήσει ένα σκάφος που κινείται χωρίς καύσιμο, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.
0: Εντάξει, καλό ακούγεται αυτό για τους εφοπλιστές. Δεν θα πληρώνουν πετρέλαιο τόσο.
1: Ναι, μόνο σε αυτούς.
0: Κυρίως σε αυτούς, οι εφοπλιστές με τα καράβια τους, τα εμπορικά και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν και τις... Έτσι, και τα ωραία, τα μεγάλα εκείνα τα πλοία που αράζουν και εμείς τα χαζεύουμε απ' έξω. Πολλές φορές στα λιμάνια.
1: Για φαντάσου και να ξέρεις ότι δεν καίει τίποτα.
0: Δεν καίει τίποτα, ναι, αλλά... Και το λιμάνι που το αράζεις έχει ενίκιο υψηλό. Είδα κάτι τιμές. Έχει επίσης προσωπικό αυτό το πλοίο. Είναι. Μέσα το οποίο το πληρώνεις αδρά. Δεν το πληρώνεις 920 ευρώ το μήνα. Μεικτά.
1: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις. Οπότε.
1: Το σκάφος αυτό το φινλανδικό, στο οποίο αναφέρομαι για να επανέλθω εγώ στο
0: που
1: θέμα.
0: Που κάνουμε δοκιμές τώρα.
1: Το έχει φτιάξει ο Φινλανδός ναυτικός και εφευρέτης Λούκας Χιόμαν. Ονομάζεται Ήλιος 11, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σταγόνα ορυκτού καυσίμου. Το σκάφος διαθέτει, λέει, ηλιακά πάνελ στην οροφή. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας και μπορεί το σκάφος να συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτο ακόμα και τη νύχτα ή σε συννεφιά που η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.
0: Ναι, γιατί έχει μέσα τις μπαταρίες. Θα μπορούσε όμως να βάλει και ανεμογεννήτριες. Οπότε και χωρίς φως αλλά με πολύ αέρα θα πήγαινε ντουγρού το πλιαράκι.
1: Δεν ξέρω όμως με την κίνηση ναι, που θα κάνει η ανεμογεννήτρια ναι, αν θα μπορεί, χάνει την ισορροπία
0: ναι,
1: του.
0: Είναι και αυτό ναι. Μπορεί να το σχεδιάσουν να μην χάνει. Για όλα έχουν λύσει άμα θέλουν νομίζεις.
1: Καλέ, ας ξεκινήσουμε από αυτά. Γιατί... και προχωράμε και στα επόμενα.
0: Ναι, πες
1: το. Γιατί το βλέπω να μένει κατάλαβες δείγμα ναι. Να μην προχωράει η παραγωγή.

0: Κάπως έτσι περάσαμε 2 ώρες μαζί. Έτσι στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα. Τσακ, εδώ ήμασταν στο μέσο της εβδομάδας. Αύριο Πέμπτη θα είμαστε και πάλι εδώ σε 22 ώρες.
1: Για να πούμε, να συζητήσουμε τα διάφορα, τα πολλά τα δικά μας.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι προσπαθώντας να είμαστε μακριά από τα όλα αυτά. Τις κακοτοπιές, οι οποίες, εντάξει, δεν τις αποφεύγουμε πάντα. Αλλά το παλεύουμε.
1: Μια ματιά στην ειδησιογραφία. Αρκεί για να
0: πότε θα πάρουμε συντάξεις Οκτωβρίου, με ενδιαφέρει εμένα. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός.

0: με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μεσοβδόμαδα, εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
2: Σύμφωνα με σένα, δες την καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
1: Οκ, η Τετάρτη, βεβαίως, γιατί η Τετάρτη είναι η μέρα που σου επιτρέπει, αφού έχει φύγει το φούργιο της εβδομάδας, να έχει πιο καθαρό μυαλό. Άρα, να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις για σένα.
2: Τόσο καιρό μου το λες, δεν με έχεις πείσει.
1: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι δυσπιστοί.
2: Δεν πειράζει, δεν έχεις πείσει πολλούς άλλους.
1: Sorry, λοιπόν. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φύγαμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά και το λέω, ναι, και το εννοώ,
1: ναι,
0: ότι κάπου συμφωνώ.
1: Α.
0: Γιατί μέσα σε όλο το πράγμα έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας.
1: Αλλά βάλει,
0: ρε φίλε,
1: είναι
0: όμως, εντάξει, δεν μπορείς να μας κατηγορείς τώρα, ας πούμε, και για τρολάρισμα όταν βγαίνουν τα μύρια όσα.
1: Εδώ αυτό τρολάρονται μεταξύ τους, τι εννοείς.
0: Έτσι. Στην εποχή λοιπόν είμαστε του τρόλινγκ, λιγότερη επιμέλεια, περισσότερη ακαταστασία, περισσότερη έκθεση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση του Brooklyn Beckham λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής μας.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι καινούριο για τη διάσημη οικογένεια, αλλά επειδή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν μετατραπεί από χώρους σύνδεσης σε μηχανές θεάματος και δημόσιας έκθεσης.
1: Έλατε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνει η Καρολάινα Αρ, κοινωνική επιστήμον και συνεργάτης του London School of Economics, παρακαλώ. Σε άρθρο της The Conversation,
1: mm-hmm,
0: στο The Conversation, η ανάλυση δεν εστιάζει στο δράμα καθ' αυτό, αλλά στο πώς η ιδιωτική σύγκρουση μετατρέπεται σε συλλογικό θέμα και πώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, πάρε ένα παράδειγμα. Αυτοί που ακολουθούμε, πόσους τους ξέρουμε.
0: Μπράβο.
1: Τις ζωές των ξένων βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ίσως να συμβαίνει και με άλλους αυτό που είναι λιγότερο διάσημοι.
1: Ίσως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως, ξαναλέω.
0: Πρέπει να βάλουμε social media στην εκπομπή. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εμένα,
1: ναι,
0: να με προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Διότι δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Δεν είσαι, όχι.
0: Ξέρεις, παιδάκι μου, που κρατάει.
1: Είσαι ό,τι πρέπει, δεν είσαι ό,τι και ό,τι.
0: Ξέρεις που κρατάει σκούφια με εμένα.
1: Από πού?
0: Από την, πώς το λένε, μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του οίκου της Βουργουνδίας.
1: Αλήθεια λες?
0: Αμέ.
1: Α.
0: Γιατί να μην λέω αλήθεια? Εδώ μου λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Κινέζους ερευνητές,
0: ναι,
1: η πατάτα,
0: okay,
1: έχει την ίδια γενετική καταγωγή με την άγρια ντομάτα στις Άνδης όμως, έτσι.
0: Εγώ όποτε πάω στο Μανάβικο και παίρνω αυτές τις ντομάτες τις, με τα ισορμόνες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του το λέω, ντομάτα, πατάτα η ντομάτα, ρε φίλε. Για πέταμα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου, πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η άγρια ντομάτα διασταυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Γινόντουσαν και τότε τέτοιες διασταυρώσεις. Με ένα φυτό.
0: Μπερμπάντησα η άγρια ντομάτα.
1: Με ένα φυτό το οποίο λέγεται ετουμπερόσουμ.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό το υβρίδιο,
0: ναι,
1: εξελίχθηκε στην μπανάνα. Σε τι? Στην πατάτα, άλλα σκέφτομαι.
0: Α, το πώς το είπες, έγινε πατάτα.
1: Το ετιμπερόσιουμ, ναι, ναι, με την ντομάτα κάναν την πατάτα. Πρόσεξε τώρα, στις Άνδης υπάρχουν εκατομμύρια ποικιλίες πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη όμως έχουμε μόνο 5.
0: Ναι, και είναι και πανάκριβες.
1: Και είναι και πανάκριβες. Και όσο πάνε, φίλε μου.
0: Ναι. Ακριβαίνουν και περισσότερο.
1: Ακριβαίνουν και περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη, μας λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορείς να τη βάζεις τη σαλάτα εύκολα και χωρίς ενοχές.
0: Πατατοσαλάτα.
1: Πατατοσαλάτα εύκολα.
0: Του λες το αλλού, φέρει μια χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Και σου φέρνει πατατοσαλάτα. Σου λέει, ρε μάκα, το ίδιο είναι.
1: Έτσι. Και αν του
0: δεν ακούς δύο στην τιμή το ενός.
1: Και αν το θες και special, να είναι και τηγανητή.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχουμε και στο Μαξίμου, δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν τον θυμάμαι κι εγώ. Όχι, πρόσεξε.
0: Είναι γάτος εκεί, δεν είναι.
1: Σκύλος είναι στο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο με, με την προηγούμενη πρόεδρο γάτα.
0: Μάλιστα. Okay. Η οποία υπάρχει και ακόμα και σήμερα.
1: Υπάρχουν, βεβαίως, ναι.
0: Για πες.
1: Γάτο έχουν και στην Downing Street.
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο, βεβαίως.
0: Τι εννοείς τώρα, το Στράμερ.
1: Όχι, αυτός δεν είναι γάτος.
0: Okay.
1: Δεν θέλω να σου πω το ζώο, αλλά γάτος δεν είναι.
0: Όχι, μωρέ, γιατί καλό παιδί.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Παρά είναι καλός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας ασπρόμαυρος γάτος,
0: μάλιστα,
1: καθόλου παπουτσωμένος,
0: μάλιστα,
1: κυκλοφορεί και μπαίνει βγαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Πρωθυπουργικό μάλλον Μέγαρο της Αγγλίας.
0: Downing Street το 10.
1: Στην Downing Street.
0: Μαγκιά του.
1: Είναι 19 χρονών, δεν πιτσίρικας.
0: Μάλιστα. Ολάρη.
1: Ολάρη.
0: Έτσι.
1: Ολάρη με το όνομα.
0: Okay.
1: Ο οποίος υιοθετήθηκε το 2011 για τα παιδιά του τότε πρωθυπουργού του Κάμερον, του Ντέβιντ Κάμερον. Και έχει μείνει εκεί.
0: Μια χαρά, γιατί όχι.
1: Ο οποίος έχει και άποψη, πρόσεξε.
0: Για πες.
1: Αλλιώς χαιρετάει το Υπουργικό Συμβούλιο, τους γυρίζει την πλάτη. Υπάρχει φωτογραφία, μπαίνουν αυτοί, βγαίνει εκείνος, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλιώς κάθε ηγέτη. Κάποιους του συμπαθεί πιο πολύ.
0: Ναι, όποιος είναι και πιο
1: ψηλά. Ονόματα δεν λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιους καθόλου. Του σνομπάρει.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάτι υφυπουργούς, κάτι γραμματείς κλπ.
1: Έτσι. Στη δε ελεύθερη ώρα του τα βάζει με τα σπουργίτια. Και με τα χελιδόνια και με τα πουλιά γενικώς. Το πόσες φωτογραφίες έχει να κατεβάζει κάτω Περιστέρια δεν υπάρχει.
0: Πάρα πολύ. Αλλά η Downing Street δεν έχει καθόλου μα καθόλου οικολογικό πνεύμα. Έτσι.
1: Ζήτω ο Λάρι.
0: Ο οποίος για τους παρατρεχάμενους είναι μουλάρι.
1: Είναι
0: έτσι,
1: μουλάρι ο Λάρι.
0: Εντελώς.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία, τι κάνεις?
0: Γεια σου, κάνετε?
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, μια γιγάντια παρουσία από τα βάθη του ωκεανού τραβά ξανά τα βλέμματα. Η στιγκιομέντουσα γιγαντέα, μια μέδουσα με βραχίονες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα. Εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια, όχι λόγω μεγέθους, αλλά επειδή ζει σε σκοτεινές απομονωμένες περιοχές, όπου λίγα μέσα μπορούν να επιχειρήσουν για αρκετό χρόνο. Οι πρόσφατες καταγραφές της υπενθυμίζουν ότι ο βαθύς ωκεανός κρύβει ακόμη τεράστια ζώα που αμφισβητούν όσα θεωρούμε δεδομένα για τα όρια της θαλάσσιας ζωής. Η πρώτη επίσημη περιγραφή της έγινε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Έκτοτε οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες, γεγονός που δυσκολεύει την κατανόηση του τρόπου ζωής της. Πώς στρέφεται, πώς αναπαράγεται και πώς κινείται στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο το σώμα της, αλλά οι τέσσερις μακριοί, πλατείς και επίπεδοι βραχίονες. Δεν πρόκειται για λεπτά πλοκάμια όπως σε άλλες μέδουσες. Θυμίζουν τεράστιες κορδέλες που κινούνται αργά, καταλαμβάνοντας χώρο και δημιουργώντας μια εκτεταμένη ζώνη σύλληψης. Η καμπάνα, το πάνω μέρος του σώματος, μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε διάμετρο, τοποθετώντας το είδος ανάμεσα στις μεγαλύτερες μέδουσες που έχουν ποτέ καταγραφεί. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το χρώμα της. Από χρώσεις καστανοκόκκινες ή κιτρινοπές που ξεχωρίζουν όταν ο φωτισμός των υποβρυχίων σπάει το σκοτάδι του βυθού. Η αύξηση των καταγραφών οφείλεται κυρίως στα τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια και στις κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Αυτά τα εργαλεία φτάνουν εκεί όπου παλαιότερα ήταν σχεδόν αδύνατο να παρατηρηθεί οτιδήποτε, καταγράφοντας εικόνες χωρίς να ενοχλούν το ζώο και αποκαλύπτοντας πώς κινείται και αντιδρά στο περιβάλλον. Η επανεμφάνιση αυτής της γιγάντιας μέδουσας υπενθυμίζει ότι ο ωκεανός παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο θέμα περιέργειας, υπογραμμίζει την ανάγκη μελέτης και προστασίας οικοσυστημάτων που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί. Και η είδηση έρχεται από το Εφημερίδα.
1: Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις. Τι κάνανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ την πάω, και την γουστάρω, φίλε, τρελά, τρελά.
0: Είναι τυπάκλα όμως.
1: Τρομερή τύπησα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ. Mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel, θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι, ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ήξερα ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσε, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Καλή μοντέλων 1,60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, πρόσεξε, κέρδισε. Έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της Σιμώνικα είναι και αυτή και η ηθοποιός?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός. Έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι, και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 οι Πειρατές της Καραϊβικής σε Άγνωστα νερά, σε αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Η αδερφή της, όπως λέει και ο Ρομπ Μάρσαλ, ο σκηνοθέτης, έτσι, το είπε αυτό στο People,
1: ναι,
0: λέει, εκείνη τη φορά είχαμε χρησιμοποιήσει τη Μόνικα για να κάνει κάποιες σκηνές της Πενέλοπε,
1: ναι,
0: επειδή δεν μπορούσε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν έγκυος Πενέλοπε.
0: Μπράβο, ήταν έγκυος, ναι, ναι. Και τη χρησιμοποιούσαν.
1: Είδες.
0: Βέβαια, μακρινά πλάνα.
1: Καλά.
0: Αλλά,
1: δεν μπορεί να μοιάζουν και τόσο πολύ.
0: Εντάξει, είδες. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Να έχεις σωσία.
1: Να έχεις μια αδελφή σπέρ.
0: Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Η ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλενάδες, έτοιμοι?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά, αν και ήμουν αρκετά νέος.
1: Ναι, το είχες δει. Και εγώ είχα πάει.
0: Καλά τώρα. Εντάξει.
1: Είχα πάει, πήδηξα κάγκελα, δεν συζητάμε.
0: Μιλάμε για το Παναθηναϊκό Στάδιο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Είχε γίνει, εντάξει, τη Frontier Nouvelle.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, το άλλο ήταν.
1: Ναι.
0: Στο αυτό.
1: Ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Τώρα να πούμε και γιατί μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: 2 Σεπτεμβρίου του 1988 ξεκίνησε η παγκόσμια περιοδία Human Rights Now από το Wembley του Λονδίνου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε ή αν το έχετε ακούσει όσοι είστε πολύ μικρότεροι. Ήταν μαζί ο Sting, ο Bruce Springsteen, ο Peter Gabriel, η Tracy Chapman, ο Yusuf Endur.
0: Φοβερά ονόματα.
1: Φοβερά ονόματα.
0: Tracy Chapman,
1: τρομερή ενέργεια. Σε κάθε, κάνανε 20 συναυλίες και στις 5 υπήρους του κόσμου. Και σε κάθε συναυλία υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι καλλιτέχνες που τους υποστήριζαν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Νταλάρας αυτή τη συναυλία.
0: Ήτανε, για τη διεθνή αμνηστία ήταν.
1: Έτσι,
0: η περίοδος.
1: Βεβαίως. Ήτανε συγκλονιστική εμπειρία, παιδιά.
0: Τώρα κοίταξε, Springsteen, Chapman.
1: Ειδικά ο Bruce Springsteen γινότανε αλλαγμός μέσα στο γήπεδο.
0: Peter Gabriel.
1: Στο στάδιο. Peter Gabriel, σε παρακαλώ.
0: Λατρεύεις.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, δεν είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά
1: πραγματικά
0: της. Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα, ναι, για πες.
1: Όντως, για Taylor Swift μιλάμε,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της, την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει, okay, ναι, είναι...
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο single, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, mm-hmm. σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Και καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι, ναι. Κι αλλιώς, η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω,
1: okay.
0: αλλά τα αξίζει νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι. Είναι artist που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, να δεις τώρα, είναι πολύ γλυκό.
1: Πολύ,
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Πολύ γλυκό, πραγματικά. Είναι ένας μπαμπάς, ο Στίβεν Σπένσερ, ο οποίος είναι καθηγητής μουσικής στο κολέγιο Χάντερ της Νέας Υόρκης, και κάποια στιγμή με την κάμερά του είχε αρχίσει να τραβάει την κορούλα, η οποία είναι πιτσιρίκα 3 ετών, ναι, με εκείνα όλα τα χαριτωμένα που λένε τα παιδάκια, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Τις λάθος λέξεις.
0: Τις λάθος, ναι, ναι, με, ξέρω εγώ, το να τ' άλλο. Και άρχισε σε αυτά τα βιντεάκια, ας πούμε, να βάζει και μουσική.
1: Και μουσική, βέβαια.
0: Έτσι. Ανέβηκαν λοιπόν απάνω στο διαδίκτυο, άρχισε ο κόσμος να βλέπει πράγματα, το έκανε κυρίως για να το βλέπει η γιαγιά της.
1: Α,
0: αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι,
1: το τσιμπήσανε και λοιπόν
0: για τις
1: στα
0: μικρές
1: social.
0: Τις φίλες, τι κάνει το κοριτσάκι και τα λοιπά. Όμως πήραν τεράστια έκταση όλα αυτά τα βιντεάκια,
1: ναι,
0: και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 30 εκατομμύρια views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πιτσιρίκα αυτή.
1: Καλύτερα η πιτσιρίκα παρά η βία και τα όπλα.
0: Έτσι. Ας πούμε, μιλάει για ένα κουνέλι με κοτσίδες. Ναι. Και τέλος πάντων, μια υπόσχεση αγάπη σε ένα άλλο που δίνει 20-60 φορές. Αντί να λέει, ξέρω εγώ, 26.
1: Έτσι καταλαβαίνει τα νούμερα.
0: 20-60 φορές. Έτσι. Viral, πραγματικά. Το ανέβασε, μάλλον το ανέδειξε και ο Guardian.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέει το πιο ειλικρινές μουσικό project των τελευταίων ετών, όπου ακούγεται εκεί η πιτσιρίκα, λέει, μακάρι να μπορούσα ακόμα να πω στη μαμά μου σ' αγαπώ 20-60 φορές. Η μαμά δεν υπάρχει.
1: Oh.
0: Ναι. Πέταξε μακριά πριν από 9 χρόνια. Οπότε αν έχετε ακόμα μια μαμά, ακούστε το, που είναι στη ζωή σας, πείτε της σ' αγαπώ 20-60 φορές.
1: Λοιπόν, θα το κάνω μότο. 20-60 φορές. Το μεγαλύτερο νούμερο.
0: Είναι από 17 Φεβρουαρίου, πώς το λένε, available σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το Living Room Version. Έτσι. Τι συγκινητικό.
1: Πολύ, πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα epic κομμάτι και να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που το συνοδεύουν σαν διασκευή,
1: ναι.
0: Γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε, για ποιο μιλάμε?
0: I Shot the Sheriff.
1: Ο Μάλλη.
0: Έρικ Κλάπτον.
1: Α, με τον Κλάπτον. Α, ναι. Covers, ναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Η διασκευή του Bob Marley and the Wailers, ναι. Το πρωτότυπο. Δεν γούσταρε πολύ ο Ρέγκε ο Κλάπτον τη Ρέγκε, συγγνώμη. Αλλά επειδή ήταν η εποχή και το ένα,
1: ναι,
0: και το άλλο.
1: Ναι, ήταν και μεγάλο το σουξέ.
0: Εντάξει.
1: Το έκανε.
0: Ας κάνω μία διασκευή σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα το πρωτότυπο με τον Bob Marley ακόμα και τώρα κρατάει πολύ πιο πάνω σε δημοτικότητα από αυτή τη διασκευή του Clapton. Παρόλα αυτά, λέει, και όσοι τέλος πάντων ξέρουμε τον Clapton και ξέρουμε, ας πούμε, και τι μουσική κάνει, να το πω έτσι, εκτιμούμε πάρα πολύ, είναι πολύ τίμια η διασκευή.
1: Ναι, είναι τίμια. Και αν θυμάμαι, τώρα δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είχε πάει και ψηλά στα hits το κομμάτι.
0: Είχε πάει, ναι, είχε πάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Όπως λέει και ένας φίλος μου, Τίμιο.
1: Τίμιο. Τίμιο ποιο?
0: Το Τίμιο το cover.
1: Βγάλαμε το ψωμάκι μας για 2 ώρες κεφάλι, έτσι.
0: Όχι, το cover του Clapton.
1: Α, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ το 2 στη Δημήτρη Ονός για Τετάρτη σήμερα τελειώνει.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Πες καλέ και τα παιδιά.
0: Πάλι.
1: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας Βασιλιά Πέτρου.
1: Φιλιά από όλους μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

μου πως σε νοιάζει. Το κορμί μου σε φωνάζει. Δηλητηρίο μου στάζει. Κάτω από τα χέρια σου φυλά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Ξένη μουσική,
1: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτη.
2: Diavlosradio.gr. Ακούγεται.
0: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
0: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει άλλη θέα, μας τραγουδούσε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι. Κάθε υπερβολή, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο, οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

0: με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι, στο τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια, και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή, έρχεται, απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, θα το καθυστερήσουμε λίγο, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Μποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, πανηγυρικά, και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, να τάσσε από φίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενδομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημιωράκι σήμερα, μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας, το δεύτερο ημιωράκι, με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακολουθούσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβαντάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βραχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

ως την άκρη του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτση, κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ πολύ πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν, που δεν ξοδεύτηκε λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Move, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώα, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από Νατάσα, Νατάσα Μποφίλιου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: διάβλος radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική
3: παραδοσιακή.

0: γλυκές νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας. Δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026, το περνάμε πάρα πολύ ωραία παρέα και είτε είσαστε αγόρια είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή, καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη, στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καρπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ρεσιντάντου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».

Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ μικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, Αστέρι, πες μου κάτι. Ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις πως θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

αλήθεια την πικρή. Πώς θα ζήσουν φτωχά, πιο φτωχά από τους γονείς τους. Με ένα σπίτι νοικιασμένο, ένα γέρικο αμάξι, πέντε μέρες διακοπές, και αυτό είναι όλο κι όλο. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Μη μιλάς άλλο για αγάπη. Βγάλ' τα πέρα μοναχός, βγάλ' τα πέρα μοναχή σου. Είσαι εσύ και η ψυχή σου, είσαι εσύ και η ψυχή σου. Άλλα μου λέγε τα αστέρι.

ένα αστέρι πέφτει πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό, το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ίντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για σας. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχουμε ανθρώπους και έχουμε εσάς να μας υποστηρίζετε και να μας ακούτε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση. Γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα. Και το ερμηνεύει Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει. Και πραγματικά το πιστεύει και το πιστεύω ότι το πιστεύει ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, και όμως υπάρχει.

Η Αστρομάτα. Αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: Ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι που μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελευθερία Ερωαντάκη, και τη δεθάδνα το γύρο του κορμιού σου να ξανά έκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες, και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, δεν έχει καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβήτα

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκετό για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις στη ζωή σου τον καράς. Κάνε ένα γύρο τη ζωή θα περιμένω,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση

0: είπαμε, την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλοι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

όμως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

πάλι πέφτουν φύλλα μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

από εχθρό και συντροφιά. Σ' αυτό το κόσμο που δεν βλέπει πια στα μάτια.

Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει αληθέα, μας τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι. Κάθε υπερβολή, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο, οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

0: με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι, στο τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια, και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή, έρχεται, απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, θα το καθυστερήσουμε λίγο, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Μποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, πανηγυρικά, και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, να τάσσε από φίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημιωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημιωράκι σήμερα, μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας, το δεύτερο ημιωράκι, με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακολουθούσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβανιτάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βραχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

στην άκρη του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτς, κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ πολύ πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν, που δεν ξοδεύτηκε λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Move, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώ, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από Νατάσα, από Νατάσα Μποφίλιου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας. Δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026. Το περνάμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Και είσαστε αγόρια, είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή. Καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη. Στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καρπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ρεσιντάντου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».

ζω τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι, στον ουρανό.

Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία, τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πόλη νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, Αστέρι, πες μου κάτι, ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις, πως θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ίντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για εσάς. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχουμε ανθρώπους και έχουμε εσάς να μας υποστηρίζετε και να μας ακούτε.

Πόσες να φύγεις, ψάχνεις αιτία, ψάχνεις για άλλο θύμα. Με κουφιά λόγια πληγές ανοίγεις και καταλήγεις να σε χαμαλωτεί.

γραμμή μέσα στο όπλο σου. Και την καρδιά μου βάζει σημάδι κι απόψε πάλι με κάνει στόχο σου. Κι αν είναι κάτι που το προβλέπω μέσα στο βλέμμα το παγωμένο σου, που δεν μ' αρέσει και δεν το θέλω, είναι το τέλος, είναι το τέλος σου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδριάννα Μπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση, γιατί έτσι είναι οι φιλίες, δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα και το ερμηνεύει Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει και πραγματικά το πιστεύει και το πιστεύω ότι το πιστεύει ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, κι όμως υπάρχει.

Η Αστερομάτα. Αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: Ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι που μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελευθερία Ερβανιτάκη, και τη δεθάδυνα το γύρο του κορμιού σου να ξανάκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες, και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, δεν έχει καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάνεις για σένα.
1: Τόσο καιρό μου το λες, δεν με έχεις πείσει.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι δυσπιστοί.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να έχεις πείσει πολλούς άλλους.
0: Sorry, λοιπόν. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας για δύο ώρες.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φύγαμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά και το λέω, ναι, και το εννοώ,
1: ναι,
0: ότι κάπου συμφωνώ.
1: Α.
0: Γιατί μέσα σε όλο το πράγμα έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας.
1: Αλλά βάλει,
0: ρε φίλε,
1: είναι
0: όμως, εντάξει, δεν μπορείς να μας κατηγορείς τώρα, ας πούμε, και για τρολάρισμα όταν βγαίνουν τα μύρια όσα.
1: Εδώ αυτό τρολάρονται μεταξύ τους, τι εννοείς?
0: Έτσι. Στην εποχή λοιπόν είμαστε του τρόλινγκ, λιγότερη επιμέλεια, περισσότερη ακαταστασία, περισσότερη έκθεση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση του Brooklyn Beckham λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής μας.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι καινούργιο για τη διάσημη οικογένεια, αλλά επειδή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν μετατραπεί από χώρους σύνδεσης σε μηχανές θεάματος και δημόσιας έκθεσης.
1: Έλατε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνει η Καρολάινα Αρ, κοινωνική επιστήμον και συνεργάτης του London School of Economics, παρακαλώ, σε άρθρο της The Conversation.
1: Mm-hmm.
0: Στο The Conversation η ανάλυση δεν εστιάζει στο δράμα καθ' αυτό, αλλά στο πώς η ιδιωτική σύγκρουση μετατρέπεται σε συλλογικό θέμα και πώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, πάρε ένα παράδειγμα. Αυτοί που ακολουθούμε, πόσους τους ξέρουμε?
0: Μπράβο.
1: Τις ζωές των ξένων βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ίσως να συμβαίνει και με άλλους αυτό που είναι λιγότερο διάσημοι.
1: Ίσως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως, ξαναλέω.
0: Πρέπει να βάλουμε
1: social media
0: στην εκπομπή. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εμένα,
1: ναι,
0: να με προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Διότι δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Δεν είσαι, όχι.
0: Ξέρεις, παιδάκι μου, που κρατάει.
1: Είσαι ό,τι πρέπει, δεν είσαι ό,τι και ό,τι.
0: Ξέρεις που κρατάει σκούφια με εμένα.
1: Από πού?
0: Από την, πώς το λένε, μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του οίκου της Βουργουνδίας.
1: Αλήθεια λες?
0: Αμέ.
1: Α.
0: Γιατί να μην λέω αλήθεια? Εδώ μου λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Κινέζους ερευνητές,
0: ναι,
1: η πατάτα,
0: okay,
1: έχει την ίδια γενετική καταγωγή με την άγρια ντομάτα στις Άνδης όμως, έτσι.
0: Εγώ όποτε πάω στο Μανάβικο και παίρνω αυτές τις ντομάτες τις, με τα ισορμόνες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του το λέω, ντομάτα, πατάτα η ντομάτα, ρε φίλε. Για πέταμα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου, πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η άγρια ντομάτα διασταυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Γινόντουσαν και τότε τέτοιες διασταυρώσεις. Με ένα φυτό.
0: Μπερμπάντησα η άγρια ντομάτα.
1: Με ένα φυτό το οποίο λέγεται ετουμπερόσουμ.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό το υβρίδιο,
0: ναι,
1: εξελίχθηκε στην μπανάνα. Σε τι? Στην πατάτα, άλλα σκέφτομαι.
0: Α, το πώς το είπες, έγινε πατάτα.
1: Το ετιμπερόσιουμ, ναι, ναι, με την ντομάτα κάναν την πατάτα. Πρόσεξε τώρα, στις Άνδης υπάρχουν εκατομμύρια ποικιλίες πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη όμως έχουμε μόνο 5.
0: Ναι, και είναι και πανάκριβες.
1: Και είναι και πανάκριβες. Και όσο πάνε, φίλε μου.
0: Ναι. Και ακριβαίνουν και περισσότερο.
1: Ακριβαίνουν και περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη, μας λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορείς να τη βάζεις τη σαλάτα εύκολα και χωρίς ενοχές.
0: Πατατοσαλάτα.
1: Πατατοσαλάτα εύκολα.
0: Του λες το αλλού, φέρει μια χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Και σου φέρνει πατατοσαλάτα. Σου λέει, ρε μάκα, το ίδιο είναι.
1: Έτσι. Και αν του
0: δεν ακούς δύο στην τιμή το ενός.
1: Και αν το θες και special, να είναι και τηγανητή.
0: Πεθαίνω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κύριε, να σου πω κάτι. Έχουμε και στο Μαξίμου, δεν έχουμε?
1: Έχουμε.
0: Πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν τον θυμάμαι και εγώ. Όχι, πρόσεξε.
0: Είναι γάτος εκεί, δεν είναι?
1: Σκύλος είναι στο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο με την προηγούμενη πρόεδρο γάτα.
0: Μάλιστα. Okay. Η οποία υπάρχει και ακόμα και σήμερα.
1: Υπάρχουν, βεβαίως, ναι.
0: Για πες.
1: Γάτο έχουν και στην Downing Street.
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο, βεβαίως.
0: Τι εννοείς τώρα, το Στράμερ?
1: Όχι, αυτός δεν είναι γάτος.
0: Okay.
1: Δεν θέλω να σου πω το ζώο, αλλά γάτος δεν είναι.
0: Όχι, μωρέ, γιατί καλό παιδί.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Παρά είναι καλός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας ασπρόμαυρος γάτος,
0: μάλιστα,
1: καθόλου παπουτσωμένος,
0: μάλιστα,
1: κυκλοφορεί και μπαίνει βγαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Πρωθυπουργικό μάλλον Μέγαρο της Αγγλίας.
0: Downing Street,
1: στην Downing Street.
0: Μαγιά του.
1: Είναι 19 χρονών, δεν πιτσίρικας.
0: Μάλιστα, ο Λάρι.
1: Ο Λάρι.
0: Έτσι.
1: Ο Λάρι με το όνομα.
0: Okay.
1: Ο οποίος υιοθετήθηκε το 2011 για τα παιδιά του τότε πρωθυπουργού του Κάμερον, του Ντέβιντ Κάμερον. Και έχει μείνει εκεί.
0: Μια χαρά, γιατί όχι.
1: Ο οποίος έχει και άποψη, πρόσεξε.
0: Για πες.
1: Αλλιώς χαιρετάει το Υπουργικό Συμβούλιο, τους γυρίζει την πλάτη. Υπάρχει φωτογραφία, μπαίνουν αυτοί, βγαίνει εκείνος, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλιώς κάθε ηγέτη. Κάποιους τους συμπαθεί πιο πολύ.
0: Όποιος είναι και πιο
1: ονόματα
0: ψηλά,
1: δεν λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιους καθόλου. Τους νομπάρει.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάτι υφυπουργούς, κάτι γραμματείς κλπ.
1: Έτσι. Στις δε ελεύθερη ώρα του,
0: ναι,
1: τα βάζει με τα σπουργίτια. Και με τα χελιδόνια και με τα πουλιά γενικώς. Το πόσες φωτογραφίες έχει να κατεβάζει κάτω περιστέρια, δεν υπάρχει.
0: Πάρα πολύ. Αλλά η Downing Street δεν έχει καθόλου μα καθόλου οικολογικό πνεύμα.
1: Έτσι. Ζήτω ο Λάρι.
0: Ο οποίος για τους παρατρεχάμενους είναι μουλάρι.
1: Είναι
0: έτσι,
1: μουλάρι ο Λάρι.
0: Όμως.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία, τι κάνεις?
0: Γεια σου,
1: σε ακούμε.
0: Λοιπόν, μια γιγάντια παρουσία από τα βάθη του ωκεανού τραβά ξανά τα βλέμματα. Η στιγκιομέντουσα γιγαντέα, μια μέδουσα με βραχίονες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα. Εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια, όχι λόγω μεγέθους, αλλά επειδή ζει σε σκοτεινές απομονωμένες περιοχές, όπου λίγα μέσα μπορούν να επιχειρήσουν για αρκετό χρόνο. Οι πρόσφατες καταγραφές της υπενθυμίζουν ότι ο βαθύς ωκεανός κρύβει ακόμη τεράστια ζώα που αμφισβητούν όσα θεωρούμε δεδομένα για τα όρια της θαλάσσιας ζωής. Η πρώτη επίσημη περιγραφή της έγινε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Έκτοτε οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες, γεγονός που δυσκολεύει την κατανόηση του τρόπου ζωής της. Πώς στρέφεται, πώς αναπαράγεται και πώς κινείται στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο το σώμα της, αλλά οι τέσσερις μακροί, πλατείς και επίπεδοι βραχίονες. Δεν πρόκειται για λεπτά πλοκάμια όπως σε άλλες μέδουσες. Θυμίζουν τεράστιες κορδέλες που κινούνται αργά, καταλαμβάνοντας χώρο και δημιουργώντας μια εκτεταμένη ζώνη σύλληψης. Η καμπάνα, το πάνω μέρος του σώματος, μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε διάμετρο, τοποθετώντας το είδος ανάμεσα στις μεγαλύτερες μέδουσες που έχουν ποτέ καταγραφεί. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το χρώμα της. Από χρώσεις καστανοκόκκινες ή κυτρινοπές που ξεχωρίζουν όταν ο φωτισμός των υποβρυχίων σπάει το σκοτάδι του βυθού. Η αύξηση των καταγραφών οφείλεται κυρίως στα τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια και στις κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Αυτά τα εργαλεία φτάνουν εκεί όπου παλαιότερα ήταν σχεδόν αδύνατο να παρατηρηθεί οτιδήποτε, καταγράφοντας εικόνες χωρίς να ενοχλούν το ζώο και αποκαλύπτοντας πώς κινείται και αντιδρά στο περιβάλλον. Η επανεμφάνιση αυτής της γιγάντιας μέδουσας υπενθυμίζει ότι ο ωκεανός παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο θέμα περιέργειας, υπογραμμίζει την ανάγκη μελέτης και προστασίας οικοσυστημάτων που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί. Και η είδηση έρχεται από το Εφημερίδα.
1: Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις. Τι κάνανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ, την πάω, και την γουστάρω, φίλε, τρελά, τρελά.
0: Είναι τυπάκλα όμως.
1: Τρομερή τύπησα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ. Mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel, θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι, ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ήξερα ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσε, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Καλή, μοντέλων 1,60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, πρόσεξε, κέρδισε. Έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της Σιμόνικα είναι και αυτή και η ηθοποιός?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι, και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 οι Πειρατές της Καραϊβικής σε Άγνωστα Νερά, σε αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Η αδερφή της, όπως λέει και ο Ρομπ Μάρσαλ, ο σκηνοθέτης, έτσι, το είπε αυτό στο People,
1: ναι,
0: λέει, εκείνη τη φορά είχαμε χρησιμοποιήσει τη Μόνικα για να κάνει κάποιες σκηνές της Πενέλοπε,
1: ναι,
0: επειδή δεν μπορούσε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν έγκυος Πενέλοπε.
0: Μπράβο, ήταν έγκυος, ναι, ναι. Και τη χρησιμοποιούσαν,
1: είδες,
0: λέει, βέβαια μακρινά πλάνα.
1: Καλά.
0: Αλλά,
1: δεν μπορεί, λέει, να μοιάζουν και τόσο πολύ.
0: Εντάξει, είδες, αυτό είναι, ρε παιδί μου, να έχεις σωσία.
1: Να έχεις μια αδελφή σπέρ.
0: Μια χαρά.